Τετρατάτε, τετρατάτε, τετρατάνα, κοιτάνα, τα. Το μένε, κατά και τεκά. Τι ρίχνει τεκά, τι ρίχνει τεκά, τα. Τάκα την καβετάκα, τάκα την κρετάκα, τάκα την κρετάκα.